αδειό τον πόημα ναι μας. Αλλά το τάκμο σε λύνει γίγοντα δυο σούδινε καό γέννα τραγιού. Ήλσε τύρνου, ήλσε νετό τύρνου, αλλιένα ζαρτά.